Αν Θεός είναι καμπιγκίλ, σου λέει στα πέλικα αγγέλ, σου λέει χουν καμπάλα. Α, είναι εμπίβο να κουάνα. Αν Θεός είναι λίγα κομμονέ, λίγο ο Φρανσίσκο, ο Ρέγου, λίγο κομμονή, κάνε να ο Ανουσκάβα. Να σάτσεν το Ωσκάβα λίγκουντζικ, πέρο να πακέτουν το ανάκ, Θεός να ξόρα μπι. Λίγκίλ, κακάγγέλ, λίγκιο τσουλάκ, σου λέει χουν καμπάλα. Hemos escuchado el programa Luz y Vida. Ahora nos enlazaremos hasta la Iglesia Catedral Nuestra Señora de los Remedios San Pablo Tzá con la transmisión de la Santa Eucaristía.